Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί συμπάρικοι και όχι μόνο, καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι η μέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το έτος 2026.

Άνθρωποι, και όχι μόνο θέλω να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου. Σήμερα, για διάφορους λόγους εργασίας, ο συνεργάτης Κώστας Κεμανατζής αδυνατεί να βρίσκεται κοντά μας και έτσι το πρόγραμμα το επιμελώ και σας το παρουσιάζω εγώ, ο Αβέροφ Παπαστέργου. Κρατήστε μου συντρεφιά, αν είναι δυνατόν, έως τις 12. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να ευχαριστήσω τον συνεργάτη Αντώνη Αρβανιτάκη που κάλυψε τα δύο προγράμματα που έλειπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι η φωνή μου σήμερα είναι κάπως διαφορετική. Δυστυχώς πήρα λίγο κρύωμα, μάλλον όχι και λίγο κρύωμα, είναι αρκετό το κρύωμα και ίσως να ακούγεται κάποια κουκού στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, αλλά την πολλή αγάπη που έχω να παρουσιάζω προγράμματα και να υπηρετώ αφιλοκερδό στις υπηρεσίες μου στο Φόρυμπι, έκανα κουράγιο, υπομονή και επιμονή και βρίσκομαι εδώ για να μοιραστώ το πρόγραμμα σήμερα μαζί σας. Κρατήστε μου συντροφιά, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, γιατί έχετε πάρα πολλά να ακούσετε στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, στα λόγια ζωής. Επίσης, εν συντομία, πολύ λίγα για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Καλή ακρόαση, καλοί μου άνθρωποι. Με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο, μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική και εν συνεχεία πολλά άλλα και διάφορα τραγούδια. Καλημέρα σας.

Ναι, λοιπόν, αρχίσαμε με αυτό το ωραίο ρυθμό τραγούδι που ερμήνευσε ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος, «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική». Πριν πατήσω το κουμπάκι για το επόμενο τραγούδι, να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας και να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μου λείψατε και πιστεύω να σας έχω λείψει κι εγώ από τα ελληνικά προγράμματα που επιμελώ και σας παρουσιάζω. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί έχει τον τίτλο «Μπαίνω μέσα στο αμπέλι». «Μπαίνω μέσα στο αμπέλι» είναι ένα αγαπημένο παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι. Ζωντανεύει μέσα από μια κινητομογραφική αλφα-αγιώτα, δηλαδή τεχνικής νοημοσύνης, οπτικοποίηση, μια νέα οπτική προσέγγιση σε ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής παράδοσης με έμφαση στην ατμόσφαιρα του υπαίθρου, την παράδοση του τρίγου και τη χαρά του κρασιού. Κυρίες και κύριοι, παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι «Μπαίνω μέσα στα μπέλη».

Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Μπαίνω μέσα στα αμπέλη», παραδοσιακό ασφαλώς τραγούδι. Πιστεύω να καταλάβατε τα λόγια. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και εγώ επειδή στο βλέπω και εδώ στο κομπιούτερ, είναι ένα ανδρόγυνο, η κοπέλα που μπήκε κρυφά στο αμπέλη και μετά να και ο νοικοκύρης, μαζέψανε μαζί τα σταφύλια, τα πατήσανε μαζί και φτιακάμανε 12 βαρέλια κόκκινο κρασί. Καλή μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλωσορίσετε στο πρωινό πρόγραμμα 22 Σεπτεμβρίου. Συντροφιά εγώ με εσάς και εσείς με μένα, τον Αβέροφ Παπαστέργου.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ο Τόλης, ο αείμνηστος Τόλης Βοσκόπουλος, το τραγούδι «Γειτόνισσα Χανούμισσα». Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4BFM, συντροφιά με τον Αβέροφ και εγώ με εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους φίλους, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 3240-86-86. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ο Τόλης, ο αείμνηστος Τόλης Βοσκόπουλος, το τραγούδι «Γειτόνισσα Χανούμισσα». Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4BFM, συντροφιά με τον Αβέροφ και εγώ με εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους φίλους, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου,

μουσική εκτέλεση με ανανεωμένη ενορχίστρωση. Ένα τραγούδι για εκείνον που ζει χωρίς φόβο, χορεύει μόνο στην παραγγελία του και θέλει να μείνει στην ιστορία όπως ακριβώς γεννήθηκε, τρελός, αληθινός και ελεύθερος. Καλή ακρόαση!

Τι ωραία ερμήνευση, εγώ τρελός θα μείνω από το Τάκης Music, όπως γράφει η τεχνική νοημοσύνη. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε «Υπάρχουν τρεις Αγίες που αξίζει να τις γνωρίσεις και να τις πιάσεις φίλες σου καλές». Η πρώτη από όλες είναι η Αγία Απόσταση. Κυρίες και κύριοι, Αγία Απόσταση σημαίνει να έχεις διάκριση, να μην τον πνίγεις τον άλλον με την παρουσία σου. Η δεύτερη είναι η Αγία Υπομονή, μεγάλη Αγία Υπομονή, να δεις ανθρώπους που έχει βάλει αυτή η Αγία στον Παράδεισο. Αν την κάνεις φίλη, να το ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίζεις όλες τις δυσκολίες της ζωής σου. Και η τρίτη, καλή μου άνθρωπη, είναι η Αγία Σιωπή. Δύσκολα πιάνεις την Αγία Σιωπή ως φίλη. Ακόμα πιο δύσκολα γιατί να την κρατήσεις. Είναι τέχνη να ξέρεις να μιλάς, είναι όμως και

τέχνη μεγαλύτερη να μπορείς να σιωπήσεις. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, διάκριση, υπομονή και σιωπή. Τρεις Αγίες που αξίζει να τις κάνεις φίλες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έλεγε «Μη φοβάστε, η Ελλάδα μπορεί να πέρασε πολλά, μα άντεξε γιατί δεν έχασε ποτέ την ψυχή της. Κρατήστε την πίστη σας, κρατήστε τις αξίες σας, κρατήστε την Ελλάδα μέσα σας, γιατί ένας λαός χωρίς μνήμη, χωρίς ιδανικά και χωρίς ρίζες χάνει το δρόμο του. Να αγαπάτε την πατρίδα μας, να στέκεστε όρθιοι στις δύσκολες εποχές και να θυμάστε πως η δύναμη ενός έθνους ξεκινά πάντα από τη ψυχή των ανθρώπων του».

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ήταν ο Κώστας Καραφώτης στο ωραίο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Είσαι μια φωτιά». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πιστεύω πολύ να γνωρίζετε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Αφούσης». «Ο Αφούσης» είναι ιστορία Κάσου που έγινε τραγούδι και επιτρέψτε μου πριν πατήσω το κουμπάκι για να ακούσετε αυτή την υπέροχη και το ωραίο τραγούδι με τον τίτλο «Ο Αφούσης» να σας πω την ιστορία του τραγουδιού, πώς γράφτηκε και γιατί, το οποίο τραγούδι αυτό είναι παραδοσιακό τραγούδι της Κάσου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο Αφούσης ήταν ένας καλός και εγράμματος νέος. Κάποτε όταν μετέβη στην Κρήτη όπου είχε συγγενείς, αντίκρισε να σφάζεται μπρος στα μάτια του ο πατέρας του από τους Τούρκους. Αυτή ήταν η αιτία που παραλόγησε και όταν έφτασε στην Κάσο σε κατάσταση μορίας, δεν μπορούσε πια να εργαστεί ως δάσκαλος. Έτσι περιφερόταν στους δρόμους του νησιού ξυπόλυτος με τρύπιο παντελόνι που το βαστούσε ένα μάλινο ζωνάρι στη μέση και ξεκουμπωμένο πουκάμισο. Στο χέρι του κρατούσε ένα καλάθι και τον συνόδευε πάντα ο πιστός του σκύλος ο Λεονταρής που μοιραζόταν μαζί του τα ξεροκόμματα που του πρόσφεραν οι ανθρώποι. Συνήθως φορούσε στο κεφάλι του περισσότερα από 5 καπέλα. Παρά την ψυχολογική και διανοητική του κατάσταση, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν και γνώριζε κάθε κατοίκου την ιδιότητα. Οι συμπατριώτες του όταν γλεντούσαν τον έβαζαν στην παρέα τους γιατί με ένα ποτηράκι ο Αφούσης άρχιζε να διηγείται διάφορες ιστορίες και μύθους ή να ταιριάζει στίχους προκαλώντας το γέλιο τους. Η πιο συχνή του φράση ήταν «Εγώ Αφούσης Παλαρός». Σε ανθρώπους πάλι που τον ρωτούσαν ποιος είναι, αυτός απαντούσε στερεότυπα «Ντροπή σας να ρωτήξετε τους άλλους να σας πούσει. Ούλοι σας θα γνωρίζετε εμένα τον Αφούση». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο Αφούσης, μεγάλος πια, περιφρονημένος, εξασθενημένος και άρρωστος βαριά, όταν κατάλαβε το τέλος του πλάιασε σε ένα εγκατελειμμένο χάλασμα, η απουσία του είχε γίνει αισθητή από τους ανθρώπους του χωριού που τον αναζητούσαν μέρες. Κάποια παιδιά τον ανακάλυψαν και τον μετέφεραν στον καφενέ του Κώστα Μιχαήλ Διάκου. Τότε όλοι έτρεξαν να τον συμπαρασταθούν στις τελευταίες του στιγμές. Σε κάποια στιγμή του παραλυρήματός του, γιατί ο Αφούσης είχε 40 πυρετό, άρχισε να τραγουδά γλυκά το «Γιαέλη» λέγοντας «Σήμερον είμαι ακόμη εδώ, αύριο θα πεθάνω και θα με πάρουν στο Χριστό σαν ένα καπετάνιο». Πράγματι την επόμενη μέρα ο Αφούσης πέθανε. Λέγεται δε πως ποτέ νεκρός δεν συγκέντρωσε τόσο μεγάλη συνοδεία. Ο λαός της Κάσου όχι μόνο αγάπησε τον Αφούση, τον τρελό του χωριού, αλλά για να τον θυμάται διέσωσε κάποιους στίχους από τη μελωδία που συχνά μονολογούσε στη μοναξιά του ο Αφούσης. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, αποσπάσματα από κείμενο που έχει γράψει ο Μιχάλης Σκουλιός. Επίσης ο Μιχάλης Σκουλιός αναφέρει «Εδώ είναι και μια πιθανόν πραγματική ιστορία που έχει σωθεί όπως την μετέφερε ηλικιωμένη κάτοικος της Κάσου. Ο Αφούσης νεαρός ερωτεύτηκε μια κοπελιά από το νησί. Μετά όμως το μακελιό με τον πατέρα του στην Κρήτη περιέπεσε σε κατάσταση αδιαφορίας και στο δικό του μακάριο κόσμο. Την κοπελιά την πάντρεψαν οι δικοί της με ένα ναυτικό. Ο ναυτικός χάθηκε σε ναυάγιο. Έτσι η κοπελιά έμεινε για όλη την υπόλοιπη ζωή της χείρα». Κατά καιρούς όταν επανερχόταν η μνήμη του Αφούση, αυτός θυμόταν το αίσθημά του και ξεροστάλιαζε έξω από το κονάκι της. Η χείρα βλέποντας τον Αφούση σε αυτή την τραγική κατάσταση τον λυπόταν και πολλές φορές του πρόσφερε ένα πιάτο ζεστό φαΐ. Πάντα με το φόβο μην την δει κανένα κακό μάτι από τη γειτονιά και αρχίσουν τα σχόλια. Ο Αφούσης πολλές φορές επέμενε να δει τη χείρα. Όταν πια αυτή δεν ανταποκρίνει
αποκρινόταν και τον είχε πιάσει το σκοτάδι, για να του ανοίξει την πόρτα της ξεκίναγε πατινάδα με τον εξής στίχο: «Βάλε φωδιά στο λίχνο σου να φέξει η κάμαρή σου, αντράς κερά μου στέκεται μπροστά ή στην αυλή σου». Φίλοι και φίλες, εν συντομία αυτή ήταν η μικρή ιστορία του Αφούση, ο οποίος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, δάσκαλος του νησιού, αλλά τελικά όταν είδε ότι σφαγιάσαν τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του, του έστριψε και από ό,τι ακούσατε την ιστορία του, γυρνούσε με παλιοπαντελόνια, ξυπόλυτος, με 4-5 καπέλα και λίγα για τον ερωτά του. Ακούστε λοιπόν και απολαύστε το τραγούδι «Ο Αφούσης».

Πω πω, τι ωραία ερμήνευση και τι ωραία ιστορία του Αφούση, που αυτό είναι παραδοσιακό ωραίο τραγούδι του νησιού Κάσος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ο συνεργάτης Κώστας Χεμανατζής αδυνατεί να βρίσκεται κοντά μας σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι δεν θα είναι, λόγω μεγάλες υποχρεώσεις οικογενειακές που έχει. Αλήτης και αμαρτωρός είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη.

Ναι, λοιπόν, ωραίο τραγούδι ήταν και αυτό που μας ερμήνευσε, όπως έχουμε πει, ο Δημήτρης Χρυσόχοΐδης. Εδώ, Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4BFM 98,1. Συντροφιά, εγώ με εσάς και εσείς με μένα, τον Αβέροφ Παπαστέργου έως τις 12. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μόνο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 3240-8686. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί έχει τον τίτλο «Μπρατσέρα». Το τραγούδι αυτό επιθυμεί να το ακούσει ο γνωστός πια στην παροικία μας, ο κύριος Γιάννης Μιχελής, ο οποίος του αδερφού του, ο εγγονός με το όνομα Σταύρος, γιόρταζε την περασμένη Δευτέρα την εορτή του. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή υπηρετεί φαντάρος στην Ελλάδα και λόγω που αυτή η οικογένεια είναι τόσο κλειστή και ο ένας αγαπάει τον άλλον τόσο πολύ, ο Γιάννης θα ήθελε και η σύζυγός του ασφαλώς, η Θεανό, οικογενειακός όλοι να ευχηθούν στον εξάδερφό του στον Σταύρο χρόνια πολλά, να είναι καλά και ο Θεός να του χαρίζει υγεία. Αγαπητέ ακροατή Γιάννη, το τραγούδι που επέλεξες, η Μπρατσέρα, με το Γιάννη Πάριο που είναι αφιερωμένο, ας πούμε, στον εγγονό του αδελφού σου. Καλή ακροασή.

Λοιπόν, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος όπως συνήθως, ο Γιάννης Πάριος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στη ζωή μας όλοι παράπονα και πόσα άλλα. Θα ήθελα να σας πω κάτι που ίσως δεν θέλεις να ακούσεις. Πάμε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κανείς δεν έρχεται να σε σώσει. Όχι γιατί ο κόσμος είναι κακός, αλλά γιατί όλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα και πολλοί είναι απασχολημένοι να σώσουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και να λύσουν τα προβλήματά τους. Τη ζωή σου θα την αλλάξεις εσύ. Τη φυσική σου κατάσταση θα την χτίσεις εσύ. Τα χρήματά σου θα τα κερδίσεις εσύ. Την ειρήνη σου θα την προστατέψεις εσύ. Όσο πιο γρήγορα το δεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος, πιο ελεύθερη θα είσαι. Πολύ σωστά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως πιστεύω πολύ να γνωρίζετε και πολλές φορές το έχω πει, στα δύσκολα δοκιμάζονται τα πάντα. Δοκιμάζονται οι σχέσεις, φιλίες, συναισθήματα. Με λίγα λόγια, στα δύσκολα δείχνεις τι άνθρωπος είσαι εσύ και τι άνθρωποι είναι οι άλλοι που βρίσκονται δίπλα σου. Τι ωραίο. Και συνεχίζω. Μια παροιμία λέει, καλύτερα να σε χαστουκίσει η αλήθεια παρά να σε φιλήσει το ψέμα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ξέρεις πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτές οι τρεις γραμμές που σας έχω πει. Καλύτερα να σε χαστουκίσει η αλήθεια παρά να σε φιλήσει το ψέμα. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος όταν θέλει να πει την αλήθεια στον φίλο του ή στον γνωστό του ή στον συγγενή του ή στον αδερφό του ή στο οπουδήποτε, 99% θα τον παρεξηγήσει, γιατί του είπε την αλήθεια και η αλήθεια, όπως ξέρουμε πάντοτε, η αλήθεια πονάει, παντέρμη. Πονάει. Γι' αυτό οι διπλωμάτες, οι διπρόσωποι είναι που έχουν πιο πολλούς φίλους, γιατί κολακεύουνε, μιλάνε να τους υποστηρίζουν μπροστά τους και από πίσω τους καρφώνουνε. Γι' αυτό λέει, καλύτερα να σε χαστουκίσει η αλήθεια παρά να σε φιλήσει ένα ψέμα. Και ένα ακόμα, φίλοι ακροατές, το να δίνεις σε κάποιον ένα τριαντάφυλλο δεν είναι 100% αγάπη. Ανάλογα σε ποιον το δίνεις και γιατί το δίνεις. Το να φροντίζεις όμως έναν άνθρωπο σαν τριαντάφυλλο, αυτό είναι αγάπη. Να αγαπάς και τα αγκάθια του. Αυτά είχα να σας πω στα διάφορα που σας διαβάζω κάθε Τρίτη, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, τώρα πού να πάμε, πάμε στην, μια και είπα το λοιπόν, πάμε στην Κέλλη Κελεκίδου που έχει και το τραγούδι τον τίτλο «Και λοιπόν», πάμε.

Κέλλη και Λεκίδου, Κέλλη Πον ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Καλημέρα σας, 1119 και μισό καλημέρα σας και καλωσορίσετε στο τρίτη πρωί, στο πρόγραμμα ασφαλώς, 22 Σεπτεμβρίου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αδέρφ Παπαστέργου. Θα κάνω μια παράκληση, θα παρακαλέσω την κυρία που πήρε τηλέφωνο και ήθελε να ακούσει ένα τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκης. Δεν βγαίνει, δεν είναι αυτός ο τίτλος και δεν μπορώ να το βρω. Αν θέλετε πάρτε ξανά πίσω τηλέφωνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ή άλλο τραγούδι ή ίσως να είναι ο άλλος ο τίτλος. 3240 86 86.

Λοιπόν, κιά δε μ' αγαπάς, ήρθαν και μου είπαν «Μαύρο μάτα μου», ήταν κάπως έτσι, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη πρωί, δεν θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά λίγο αργότερα θα ακούσουμε λίγα για την αθλητική εκπομπή, λόγω που ο Κώστας λείπει, είμαι και λίγο απροετοίμαστος, αλλά κάτι θα καταλάβουμε στην αθλητική εκπομπή που θα σας παρουσιάσω λίγο αργότερα. Πείτε μου, την βρίσκετε με το μουσικό πρόγραμμα που έχω επιλέξει ή με τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις ή τα λόγια ζωής που ακούτε. Πείτε μου στο 3240 86 86.

Ναι, λοιπόν, πρώτη φορά έχω χρησιμοποιήσει. «Σήμερα λάμπει ο ουρανός» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε και το ερμήνευσε η Κική Φραγκούλη. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Είναι δηλαδή η ώρα που συνήθως διαβάζουμε Δελτίο Ειδήσεων και να σας το επιθυμίσω ακόμα μία φορά ότι σήμερα δεν θα ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων, αλλά ακριβώς αυτή τη στιγμή που είναι 11 ακριβώς θα συνεχίσω να σας διαβάσω χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Καλοί μου άνθρωποι, ακούστε αυτό. Αν σήμερα ταράζεσαι εύκολα από τους ανθρώπους, αν πληγώνεσαι και γεμίζεις θυμό, τότε υπάρχει ένα λάθος που κάνεις χωρίς να το καταλάβεις. Περιμένεις από όλους να είναι όπως εσύ τους θέλεις. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ουσιαστικά πως η ειρήνη του ανθρώπου δεν έρχεται όταν αλλάζουν οι άλλοι, αλλά όταν αλλάζει η καρδιά του ίδιου ανθρώπου. Λοιπόν, μην προσπαθείς να διορθώσεις όλο τον κόσμο. Διόρθωσε τον τρόπο που βλέπεις εσύ τον κόσμο. Γιατί, φίλοι και φίλες, καλοί μου άνθρωποι, όταν καθαρίσει μέσα σου η σκέψη, δεν σε ενοχλεί πια η ασχήμια των άλλων. Βλέπεις με κατανόηση, αλλά όχι με κρίση. Και εκεί αρχίζει η πραγματική ειρήνη. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είπε: «Ο χριστιανός χρειάζεται δύο φτερούγες για να πετάξει, να πάει στον παράδεισο. Η μία φτερούχα είναι η ταπείνωση και η άλλη είναι η αγάπη». Και συνεχίζω. «Το πιο χαριτωμένο στολίδι στη γυναίκα είναι η ολιγομίλητη γλώσσα». Να το πούμε ξανά. «Το πιο χαριτωμένο στολίδι στη γυναίκα είναι η ολιγομίλητη γλώσσα. Η σιωπή στολίζει τη γυναίκα πολύ περισσότερο από τα ωραία της φορέματα. Τη γυναίκα δεν την κάνει αξιογάπητη η σωματική της ομορφιά, αλλά η αρετή της ψυχής». Αυτά τα είπε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ένα ακόμα. «Να θυμάστε ότι ο Χριστός, καλοί μου άνθρωποι, δεν θυσιάστηκε μόνο για όσους πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και μελετάνε την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Ο Χριστός θυσιάστηκε και για σένα που ο ύπνος σε βρίσκει με δάκρυα στα μάτια και ξυπνάς πολύ αργά και βαριέσαι και δεν πας στην Εκκλησία. Για εσένα που κάνεις ασυχώρετα λάθη και που περνάς τις μέρες σου χωρίς να τον ευχαριστείς. Να ξέρεις ότι πέθανε και για σένα και σε περιμένει πάντα, κάθε μέρα. Μην το ξεχνάς ποτέ. Ο Χριστός σε περιμένει. Κάνε μία αρχή. Πήγαινε εκκλησία την ερχόμενη Κυριακή. Ο Χριστός σε περιμένει». Τι ωραία. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Πάμε.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά το τέλος του τραγουδιού αυτό που ακούτε του Γιώργου Νταλάρα, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε λίγα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μην το χάσετε, αξίζει τον κόπο να το ακούσετε.

Ατέλειωτη τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, ειδικά σε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε παραπονιάρικό μου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας και όχι μόνο. Όπως σας είχα πει προηγουμένως, θα ακούσετε λίγα εν συντομία για τον αείμνηστο τώρα, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η ιδιότητά του ήταν τραγουδιστής και συνθέτης την περίοδο 1993-2026. Η οικογένειά του, οι γονείς του, ο Μανώλης Μαζωνάκης και η Κλειό Μαζωνάκη. Τα αδέλφια του, η Βάσο Μαζωνάκη και η Μαρία Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ήταν τραγουδιστής, δηλαδή μας άφησε χρόνια στις 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού και της pop μουσικής. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα πραγματοποίησε εμφανίσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στην Νίκαια όπου και μεγάλωσε ενώ καταγόταν από το χωριό Πεύκη Λασιθίου. Μεγάλωσε ακούγοντας λαϊκό τραγούδι μεταξύ άλλων του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας και Χάρης Αλεξίου, καθώς και ξένη rock music. Σε ηλικία περίπου 15 ετών αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του πραγματοποίησε εμφανίσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι «Μου λείπεις» απέκτησε επίσης αναγνωρισμότητα στην Ιταλία μέσω της χρήσης σε διαφορετική καμπάνια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την Πάολα στο Μουσικό Κέντρο Βοτανικό το 2010 άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας και το 1992 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Polygram. Ο πρώτος του δίσκος «Μεσάνυχτα και κάτι» κυκλοφόρησε το 1993, ακολούθησε το 1994 το «Με τα μάτια να το λες», ενώ το 1996 κυκλοφόρησε το «Μου λείπεις». Το 2002 ερμήνευσε τα τραγούδια «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι», του Σταμάτη Κραουνάκη και την ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Κυρίες και κύριοι, πολύ λίγα είναι αυτά που έχω πει για τον Γιώργο με το Χιανάκη και επιτρέψτε μου, ακόμα έχω αρκετά να πω τα οποία έχουν να κάνουν με την θρησκεία, αλλά αυτή τη στιγμή επιτρέψτε μου να μάλλον ακούσετε το βιολί που πρωτοέπαιξε αυτός ο λεγόμενος Παπαστρατής, δεν ξέρω αν ήταν ιερέας τότε ή όχι, στα πρώτα του βήματα του Μαζωνάκη και θα μου άρεσε να ακούσετε αυτή την ωραία μελωδία, κάθε δοξαριά και ένα δάκρυ από το βιολί αυτό που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή από τον Παπαστρατή και τελειώνοντας αυτή η μουσική θα σας πω κι άλλα για τον με τον Μαζωνάκη Γεώργιο. Καλή ακρόαση λοιπόν, ακούστε το.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροάτριες και ακροάτριες, ο Παπαστρατής το πρώτο βιολί του Μαζονάκη τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις» σε αυτή την ωραία αλλά πολύ λίγη και μικρή μουσική. Κάθε δοξάρι και ένα, μάλλον κάθε δοξαριά και ένα δάκρυ. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε ο Παπαστρατής τον φίλο του Μαζονάκη Γεώργιο. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσω τώρα πάλι ξανά με τον, Γιώργο Μετοχιανάκη, απίστευτος, με τον Γιώργο Μαζονάκη, πολύ ταιριάζει πολύ το όνομα. Ο Μετοχιανάκης είναι ο συνεργάτης μας και φίλος και ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ο τραγουδιστής. Φίλοι και φίλες, ο λεγόμενος Γιώργος, ετοιμάζω το επόμενο τραγούδι, γι' αυτό τα έχω λίγο χαμένα, δεν θα αργήσει, έρχεται, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα να σας διαβάσω αυτά που πρέπει να σας διαβάσω για να καταλάβετε πιο πολλά για τον Μαζονάκη Γεώργιο, ο οποίος στο τέλος, όπως και άλλοι τραγουδιστές, το έχουν ρίξει στη θρησκεία και αυτά που θα ακούσετε θα είναι ευχάριστα και θα σας αρέσουν. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, την ώρα που σας μιλούσα ετοίμαζα και το τραγούδι, το οποίο είναι λίγο δύσκολη δουλειά όταν είσαι και μόνος, αλλά τα κατάφερα και ακούστε αυτά τα επόμενα που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Ο Γιώργος Μαζονάκης είπε κάποτε «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν». Δεν το είπε για τις κάμερες, το ζούσε. Τον Απρίλιο του 2026 φωτογραφίες τον έδειχναν μέσα σε μονή του Αγίου Όρους να μαγειρεύει με τους μοναχούς, όχι σαν τουρίστας, όχι για δημοσιότητα. Ήταν εκεί για προσευχή, για ανησυχία, γιατί η πνευματική αναζήτηση. Σε συνεντεύξεις είχε μιλήσει ανοιχτά. Σκεφτόταν να γίνει ιερομόναχος στα Ιερατιά του. Η μοναχική ζωή δεν ήταν φαντασίωση, ήταν σχέδιο. Το Σεπτέμβριο του 2026 πολλά ελληνικά sites δημοσίευσαν το ίδιο θέμα μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί? Γιατί η πνευματικότητα διασήμων ανθρώπων πουλάει πολλά. Αλλά εδώ υπήρχε κάτι πιο αληθινό. Η πίστη του δεν ήταν τάση, ήταν καταφύγιο. Σε μια εποχή που όλοι παίζουν τους ρόλους, εκείνος ήταν απλά αληθινός και πίστευε. Κυρίες και κύριοι, και κάτι ακόμη πιο θρησκευτικό. Ο Γιώργος Μαζονάκης, λίγες μέρες πριν επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, είχε μια συνάντηση με τον πατέρα Αντώνιο στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για έναν ιερέα, τον οποίο εμπιστεύονται γνωστές προσωπικότητες της χώρας, όπως πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και πολλοί άλλοι. Μαζί του συζητούν για τις φοβίες τους, για τις ανασφάλειές τους, τα προβλήματα της ζωής που προκύπτουν στη ζωή τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έψαξαν, βρήκαν τον ιερέα και άνοιξαν συζήτηση και τος είπε. Με ευνηδίασε ο θάνατος του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργη Μαζονάκη. Γνωριστήκαμε τυχαία στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ήταν μπροστά μου στο check-in. Όταν αντιλήφθηκε ότι πίσω του ήταν κληρικός, στράφηκε με ευγένεια και ζήτησε ευχή. Στο αεροπλάνο με κάλεσε να κάτσω δίπλα του στις πρώτες θέσεις. Με ευνηδίασε ρωτώντας αν είμαι πνευματικός. Στη θετική του απάντηση με ρώτησε «Προλαβαίνω να εξομολογηθώ?» Του απάντησα με χιούμορ, είπε ο πατέρ Αντώνιος. Αν δεν πέσει το αεροπλάνο στη διαδρομή, προλαβαίνουμε. Στην μία μισή ώρα μέχρι την Αθήνα μιλούσε συνεχώς. Έχω την αίσθηση ότι αν όχι όλα, είπε τα περισσότερα, δεν έδωσα λύσεις, δεν ζητούσε λύσεις. Είχαμε και άλλες συναντήσεις και άλλες συζητήσεις. Δεν ξέρω τώρα που τον κάλεσε ο Θεός. Ήταν έτοιμος για την συνάντηση. Πάντως έφυγε με τα χέρια γεμάτα, είχε την αρετή της ελεημοσύνης, ο Θεός να ελεήσει αυτόν και εμένα. Και κάτι ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ίσως πολλοί από μας θρήσκοι να λέμε τώρα, δεν έδωσα λύσεις, δεν ζητούσε λύσεις, είχαμε και άλλες συναντήσεις και άλλες συζητήσεις, δεν ξέρω τώρα
που τον κάλεσε ο Θεός, ήταν έτοιμος για την συνάντηση. Πάντως έφυγε με τα χέρια γεμάτα, είχε την αρετή της ελεημοσύνης, ο Θεός να ελεήσει αυτόν και εμένα.

του τατουάζ των σκουλαρικιών και πολλές άλλες παραλυσίες. Και όμως, αυτός ο άνθρωπος έκανε τόσες και τόσες ελεημοσύνες κρυφά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει από παλιότερα έως τώρα την πίστη του στον Θεό. Μπορεί να έχασε τον δρόμο του στην πορεία λόγω των αμαρτιών του, όμως κάθε άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να αλλάξει 180 μοίρες. Λίγο καιρό πριν πεθάνει, πήγαινε στο Άγιο Όρος και ίσως εκεί να άλλαξε 100%. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πρέπει να κατακρίνουμε. Είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε τις αμαρτίες του άλλου. Όχι μόνο για τον Γιώργο, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δεν πιστεύω να σας έχω κουράσει, γιατί αξίζει τον κόπο να γνωρίζουμε λίγα για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος τώρα που πόθανε έγινε πιο μεγάλη φίρμα παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, γιατί τώρα βγαίνουν όλα έξω τα μυστικά, οι καλοσύνες που έχει κάνει και η πίστη του. Φίλοι και φίλες, το τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγο και θα κλείσω με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι στίχη και μουσική του Γιάννη Πάριου. Το τραγούδι λέει «Ποτέ ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ και ας ήθελαν οι άλλοι το κακό μου. Τι κι αν πέρναγα του πόνου το όριό μου, το κρατούσα μόνο για τον εαυτό μου. Το χαμόγελο δεν μου έλειψε από τα χείλη και ας μου κλέβανε το λάδι από το καντήλι». Ποτέ, ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ. Πώς να πας κόντρα στον πεπρωμένο όταν γίνεται ό,τι γίνεται είναι γραμμένο. Και στο ψέμα εγώ δεν χωράω, μοναξιά μου πολύ σ' αγαπάω. Ποτέ, ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ και ας ήθελαν οι άλλοι το κακό μου. Ένα ήταν και είναι το όνειρό μου, να έχω πάντα καθαρό το μέτωπό μου, να ζητώ και συγγνώμη από τον εχθρό μου, η αγάπη είναι το όπλο το δικό μου. Ποτέ, ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ και ας ήθελαν οι άλλοι το κακό μου. Απολαύστε αυτό το τραγούδι, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, με τον Γιώργο Μαζωνάκη, που αναδεικνύει την ομορφιά της ελληνικής μουσικής. Αυτή η εκτέλεση προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία από την Ελλάδα με ένα από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη. Καλή ακρόαση.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτά τα λίγα είχα να μοιραστώ μαζί σας για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος, τα προσωπική μου άποψη, μπορεί να ήταν φουσκωμένος από ναρκωτικά, από ό,τι γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να έκανε άλλες παραλυσίες κτλ. Κτλ, αλλά ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζει. Δυστυχώς, προσωπική μου άποψη και από αυτά που διαβάζω καθημερινό στο Δελτίο Ειδήσεων, τον Γιώργο Μαζονάκη τον έφαγαν άλλοι. Αυτά ήθελα να σας πω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ίσως να άξιζε, ίσως να μην άξιζε αυτά που ακούσατε. Προσωπική μου άποψη, παρόλο που δεν τον χρησιμοποιώ πολλές φορές στα προγράμματά μου, ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες, βοηθούσε φτωχούς και στο τέλος έγινε και αυτός μετανιωμένος προς την θρησκεία.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.

Ατέλειωτη φωνή του Πασχάλη Τερζή που μας ερμήνευσε το τραγούδι. Θέλω να πω παράτα με, μα όμως σου λέω κράτα με και όχι μόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, 30 λεπτά μας έχουν απομείνει αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Να σας πω είμαι ευχαριστημένος γιατί περίμενα χειρότερο πρόγραμμα να παρουσιάσω λόγω του κρυώματος που έχω, αλλά με λίγο προσευχή και με θέληση μου ήρθαν όλα καλά μέχρι στιγμής και δεν έχω βήξει την ώρα που πρέπει να μιλάω. Έχω βήξει μετά που κλείνω το μικρόφωνο, αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Με λίγη προσευχή, όπως έχω πει, όλα πήγανε καλά μέχρι στιγμή. Φίλοι και φίλες, θα περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, εν συνεχεία αθλητική ενημέρωση. Τίτλος του τραγουδιού «Θα, θα, θα» με τη Λένα Ζευγαρά.

Ναι, λοιπόν, όλο θα, τι θα γίνει τελικά, κυρίες και κύριοι, σε μοντέρνο ρυθμό. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι που είχε πολύ ωραία μοντέρνα μουσική για την νεολαία ασφαλώς. Θα, Ελένα Ζευγαρά, φίλε και φίλες, αγαπητοί ακροατές, μια διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα και ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε την αθλητική εκπομπή εν συντομία. Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Super League και πλέον θα έχουμε διακοπή για τα μάτς των εθνικών ομάδων με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου. Σήμερα είχαμε 5 παιχνίδια στο χρονικά μάτς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιωτία το Λεβαδιακό με 1-0 στο ίσα-ίσα στο 90-2 με τον γκολ του Σαλιάκα στο 90-2 όπως έχω πει. Μετά το διπλό στη Λιβαδιά οι Ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στους 10 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με τον Όφι. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην νίκαια της Καλαμάτας με 1-0 και αυτός με το ζόρι κέρδισε χάρη στο γκολ του Τετέι, με τους πράσινους να φτάνουν τους 15 πόντους σε 5 μάτς. Δεύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ που συνέχισε την παράδοση που έχει χτίσει στο Αγρίνιο και επικράτησε με 3-1 του Πανετολικού ανεβαίνοντας στους 12 πόντους. Στην τρίτη θέση η ΑΕΚ που νίκησε τον Βόλο με 2-1 σε ένα μάτς που στιγματίστηκε από το πέναλτι φάντασμα που έδωσε ο Πολυχρόνης υπέρ της Ένωσης όταν το σκορ ήταν 0-0. Με αυτό το τρίποντο οι κυτρινόμαυροι ανέβηκαν στους 11 πόντους. Στο άλλο μάτς της ημέρας ο Όφι και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθαν 2-2 με τους κριτικούς να ισοφαρίζουν στο 90-5 με ένα πίθανο γκολ του Αθανασίου. Στους 10 πόντους οι γηπεδούχοι, στους 2 οι αρκάδες. Χθες η Κηφισιά πέμπτη κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 2-1, ενώ ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Φίλοι και φίλες, μια ματιά στη βαθμολογία, άσπε που είναι και πολύ νωρίς ακόμα. Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, ο Όφι με 10, ο Ολυμπιακός με 10. Ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6, η Κηφισιά με 5, η Καλαμάτα με 4 και με 2 βαθμούς μοιράζονται ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος και ο Βόλος και στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική, δηλαδή η 6η αγωνιστική, θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω, 10 Οκτωβρίου αντιμέτωποι θα είναι η ΑΕΚ με τον Όφι, ο Αστέρας με τον Ατρόμητο στις 10 Οκτωβρίου. Ημέρα Σάββατο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός, Άρης Βόλος και το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φίλοι και φίλες, λίγα για την Εθνική. Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε την προετοιμασία της για πολύ απαιτητικά πρώτα παιχνίδια για το Nations League κόντρα στη Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς ευτύχησε να μην έχει κάποιο απρόπτο και άπαντες να ακολουθούν κανονικά τις δραστηριότητες της ημέρας. Το κλίμα στα αποδυτήρια της Γαλανόλευκης είναι καλό, με τους διεθνείς να έχουν διάθεση και να είναι συγκεντρωμένοι εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της Εθνικής. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, τη Γερμανία στις 27 του μήνα, στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα όπου θα υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και ξανά τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Φίλοι και φίλες, δύναμη και καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα να περάσει και αυτό που πρέπει να περάσει. Πού να πάμε τώρα, τα έχω και λίγο χαμένα. Πού να πάμε, μωρέ, στον Νίκο Κουρκουλή πάμε, παίζεις με τη φλόγα.

Ναι, λοιπόν, Νίκος Κουρκουλής, παίζεις με τη φλόγα, ήταν το τραγούδι που έχουμε ακούσει. Φίλοι και φίλες μας, έχουν απομείνει 16 λεπτά και σήμερα δεν αγχώνομαι. Δεν αγχώνομαι, γιατί άλλες φορές όπως ακούτε αγχώνομαι επειδή σκοντεύει η ώρα να τελειώσει. Σήμερα δεν αγχώνομαι, λέω πότε να τελειώσει, γιατί αρχινάω και βράζω, δεν αισθάνομαι καλά και... και πιστεύω να φύγει γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία και μοναδική ανακοίνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Γιρόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακολουθήσεις 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κηθηριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν αυτοί. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Ωραία η ανακοίνωση. Το μόνο που δεν γράφει είναι τι ηλικία, μέχρι τι ηλικία είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτό το λεγόμενο Aegean Cup.

Λάθη, πάθη και αμαρτίες ήταν ο τίτλος, εύθυμο τραγούδι που έχετε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μας έχουν απομείνει 9 λεπτά και επιτρέψτε μου να κλείσω το πρόγραμμα. Δεν μιλάω από μουσική, μιλάω για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής, που αυτά που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή είναι τα τελευταία για σήμερα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί συμπάρικοι, καλοί μου άνθρωποι, διάβασα τα κάτωθεν και τα μοιράζομαι μαζί σας, παρακαλώ ακούστε. Κανένας δεν με βοήθησε, μόνο ο Θεός. Κανείς δεν ξέρει τι έχω περάσει, μόνο ο Θεός είδε τα δάκρυα που έκλαψα στη σιωπή. Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο την επιφάνεια, αλλά ο Θεός ξέρει τον αγώνα μου, γι' αυτό δεν με νοιάζει τι λένε για μένα. Δεν είμαι εδώ για να αρέσω σε κανέναν, δεν είμαι εδώ για να εξηγήσω τη ζωή μου σε ανθρώπους που ποτέ δεν νοιάστηκαν να με καταλάβουν. Δεν θα χάσω τον εαυτό μου προσπαθώντας να κερδίσω εκεί. Δεν θα τσακίσω την μέση μου για να διορθώσω άλλους που δεν κούνησαν ποτέ ούτε το μικρό δαχτυλάκι τους για μένα. Έχω κάνει αρκετά, έχω δώσει αρκετά και τώρα επιλέγω εμένα. Ο Θεός με σήκωσε στις πλάτες Του όταν δεν είχα κανέναν. Ο Θεός με έθρεψε όταν ήμουν άδειος. Οπότε δεν οφείλω σε κανέναν καμία εξήγηση. Ας μιλάνε, ας κρίνουν, αν σφίγουν. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποιος με κρατάει και από εδώ και πέρα δεν θα μικράνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις προσδοκίες κανενός. Επειδή δεν είμαι εδώ για να είμαι αρεστός, είμαι εδώ για να ζήσω. Φίλοι και φίλες, πνευματικοί άνθρωποι, μυαλά, μυαλά, πού τα βρίσκουν και τα γράφουν αυτά, τα οποία είναι πραγματικά αληθινά, αυτά που ακούτε, πού σας διαβάζω κάθε Τρίτη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, κάπου θα συναντηθούμε, πάμε.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κλείνω το σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 22 Σεπτεμβρίου το έτος 2026 με αυτό το ωραίο δημοτικό τραγούδι που μας ερμηνεύει ο Αλέκης Κιτσάκης, «Μαρία Λέν, την Παναγιά Μαρία Λέν και σένα». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε και πάλι σήμερα το πρωί, επίσης αύριο το πρωί με τον συντονιστή των ελληνικών προγραμμάτων, τον πρόεδρό μας κύριο Παντελή Κώτη, που θα καλύψει το πρόγραμμα της τρίτης πρωί από 10 έως 11. Από μένα τον Αβέρο Φοπεστέργου ένα μεγάλο ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά και εύχομαι την άλλη Τρίτη να είμαι πολύ καλύτερα, να σας παρουσιάσω ένα πιο καλύτερο πρόγραμμα. Και μην ξεχνάμε, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας.

Γεια σα, αγαπητοί μα ακροατέ και ακροάτριε. Μόλι ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με την καινούργια του κυκλοφορία Ένοχη Κορμή. Και θα συνεχίσουμε με ένα λίγο πιο παλιό τραγούδι, αλλά είναι αφιερωμένο στον ακροάτη μα, τον Γιάννη Μιχελή. Εύχομαι να το απολαύσετε. Καλή σα ακρόαση.

εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM.